so dark, not a sea for a broken heart, and a place so quiet.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
2: Να γραφτείς να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Life is music. Life is music channel. Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα!
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εδώ είμαστε, τα καταφέραμε. Αρχή της εβδομάδος βεβαίως. Αρχή των εκπτώσεων. Όχι, εμείς δεν κάνουμε εκπτώσεις. Εμείς τα δίνουμε όσο τα παίρνουμε. Ακριβώς. Σημαντιακό άσμα, days gone down. Που πάει να πει ότι έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα, διότι τέλος του μηνούς, πάπατα.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με το τι ώρα ανοίγετε τα ματάκια σας. Συνήθες φαινόμενο, άλλοι να ξυπνάνε νωρίς και άλλοι αργότερα. Δημήτρη μου, καλημέρα Νικόλα, πρώτος και καλύτερος και μόνος βέβαια. Θα μαζευτούν κανένα δυο ακόμα. Θα γεμίσει το χωράφι λύκους. Μια χαρά μωρέ θα περάσουμε. Δύσκολη η Δευτέρα. Μπορεί όλες οι μέρες είναι δύσκολες άμα τις παίρνεις ανάποδα.

Bonjour στας Αθήνας, αυτό το αυτοκρατορικό με μάρανε. Καλημέρα και στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει διαδικτυακό. Δεν είσαστε ολίγοι. Η ξενιτιά ανθεί.

από τους καλλιτέχνες που ποτέ δεν έδωσαν λαβή για τίποτα. Τζέρι Ράφερτι έχει γράψει απίστευτα πράγματα. Και βεβαίως, ως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, το πανέρι είναι γεμάτο εκπλήξεις.

Η ελπίδα μου κάθε Δευτέρα είναι ότι περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Άλλωστε ο καιρός το επέτρεψε, εκτός από λίγο αεράκι βεβαίως, αλλά επάναμε μέρη υπάρχουν. Και από ταβέρνες ρίξατε πάλι ένα σκασμό, βρε.

Μην το χαλάσουμε το θέμα αυτό, γιατί σε λίγο θα τα πω αυτά. Άστο, άστο. Λοιπόν, τι ήτανε, λέει. Πρώτη μέρα των εκπτώσεων εχθές, τα μαγαζιά ήταν κλειστά. Έτσι, ο κόσμος περιμένει μια Κυριακή να πάει να κάνει ένα πλατσαπλούτσα. Για ψώνια θα πάει. Άστα βεβαίως που σιγά σιγά πλησιάζει το τέλος του μηνός και τα φράγκα έχουν στερέψει. Πάντα η ελπίδα τελευταία πεθαίνει για τα μαγαζιά. Και τους μαγαζάτορες βεβαίως, οι οποίοι όλοι παραπονιούνται ότι ναι μεν, χιλιάδες κόσμος επισκέπτεται το νησί και την πόλη, αλλά τα ευρά έχουν εξασφανίσει. Θώσει. Εξασφανίθωσι. Σωστά το είπα.

Θα πλακώσω το στήλο αυτών που επιμελείται το λεξιλόγιο. Δεν θυμάμαι και το νούμερό του. Είναι και πολλοί οι κερατάδες. Διότι με μπερδεύουν. Θα μου πεις μου τα γράφει. Όχι, αλλά μου τα στέλνει κατευθείαν, ρε παιδί μου.

Μια φορά και έναν καιρό, μάγε αγαπητέ, ή το αγέλι. Τώρα έχει μείνει γέλι και σε λίγο λί. Και ο Πίμνιον. Το Πίμνιον έχει άλλα οζά.

Καλημέρα Βασιλάκη, καλημέρα Δημήτρη. Να προσέχεις, πολύ βάρας τώρα τελευταία ρε παιδί. Μάλλον ναι. Μην κόφτεις άλλα κομμάτια από πάνω σου, φτάνει. Τι ωραίο, τι ωραίο, μου το στείλε ο Κωστάκης. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία, ναι, ναι. Το τζακώσανε γιατί κουβαλούσε 11 κιλά λαθρέο καπνό για να αργυλέ. Σώθηκαμε.

Είμαι σίγουρος βεβαίως ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν ιδέα τι είναι ο Ναργκιλές. So αλλά οι παλαιότεροι Ηρακλιώτες θα ενθυμούνται στη γωνίτσα, στην αρχή της Δεδάλουσα, τη μεριά της πλατείας Ελευθερίας, το μικρό ημιυπόγειο.

Να μην χαιρετήσουμε και τη Μεσσηνία. Γιωργάκη, πάλι στην ίδια παραλία πας. Δεν μου λες ψαρεύεται όση ώρα ταξιδεύεται ή δεν ρίχνεις δίχτυα. Μπλιο.

ξέρω γιατί, ρε Νικόλα, δεν ξέρω. Αλλά υποψιάζομαι ότι πήγε σκίδε στην Οδύσσια. Η αρχαίγονος γλώσσα που χρησιμοποιεί σήμερα, η αρχαΐζουσα, και του Νάπαλ είναι περίεργος. Ή κάτι σου ρίξαν στον καφέ ή την Οδύσσια είδες, είναι γεγονός.

Δεν ξεχνιόμαστε, όπως κάθε μέρα, συντροφιά μας, το Bakery and Coffee Veneris. Πετραγωγιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετραγωγιώργη. Εκεί με τα φρεσκοψημένα του καλούδια, τον υπέροχο καφέ και την άψογη εξυπηρέτηση.

Κοίτα, χρειάζεται παρηγοριά, όχι μόνο στένος για να πεις κατεβαίνω αυτόνομο στην ώρα που όλοι φεύγουν, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, ο Παύλος είναι άλλο παιδί. Εν τω μεταξύ, με τη Ρένα αρχηγό, τι, συλλογική, τι είναι η συλλογική, α, συλλογέμαι και κλαίω, ναι, ωραία.

Κοίταξε να δεις ότι είμαστε παραπονιάρης λαός, αυτό είναι πασίγνωστο, αλλά η ιστορία είναι μία. Αν δεις πίσω από τις γραμμές και διαβάσεις ορισμένα πραγματάκια, η περσινή χρονιά ήταν μούρλια, με 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ να έρχονται στην Ελλάδα λόγω φέτας και λαδιού. Θα μου πεις από αυτά τι καταλύει στα χέρια των παραγωγών που ξεπαντώνονται για να τα φέρουν στην αγορά. Κοίτα, αυτό είναι άλλο παραμύθι, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, γιατί θα μας πάρει τις 4 μήνες. Το γεγονός είναι ότι έχουμε από τις καλύτερες φέτες και το λάδι μας είναι χρυσάφι.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εδώ είμαστε αγόρι μου και εδώ θα μείνουμε στις 2. Μη σκάς. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Κάτσε να δω αν μπορώ να σου κάνω την έκπληξη.

Τώρα Κωστή μου, μεταξύ μας, τους άλλους επισκέπτες μου εδώ τους έχω χάσει. Πιθανόν επειδή δεν είμαστε, πως το λένε, αυτοκόλλητοι στα social. Απλά δώσου την αγάπη μου. Και για να δεις ότι δεν ξεχνάω, δεν ξεχνάω ποτέ μου. Περίμενε περίπου κάποια δευτερόλεπτα, κάποια, ρε, δεν μετράω, δεν μ' αρέσει να μετράω.

Ότι είναι κομματάρα Κωστή μου, είναι κομματάρα. Κάπου την είχα χωμένη και την βρήκα. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον Κωστή σε όλο τον Καυκάσιο 2026. Είναι τα παιδιά που πήραν τα βουνά. Ναι, μωρέ, ναι. Δεν ξέρω πόσοι εκ των οποίων ήρθανε ακούνε, αλλά τους χαιρετισμούς τους έστειλα.

Κοίταξε, πάντα το ένα με οδηγεί σε κάτι άλλο. Και αφού Κωστάρα σ' άρεσε αυτό, δεν ξέρω, ο σατανικός είναι εκεί που μιλάμε. Σατανικότατε, 37 και εδώ. Μη νομίζεις. Πρέπει να σε στέψω αρχηγό των Καυκασίων, βέβαια.

Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε και λίγο, ναι, τώρα μόλις πήρα την αναφορά από το μέσα τμήμα των μετεωρολόγων μου, μου στείλανε ποιες περιοχές στην Αττική και ειδικά στην Αθήνα διατήρησαν το 29 ακόμα κάτι και τη νύχτα. Πιστεύω ότι η μισή Αθήνα έστειβε τα βραγιά της στο μπαλκόνι.

Κοίτα τώρα, για να μην κρυβόμαστε, ένα διπλό εσπρεσάκι εκεί στο Βενέρης Bakery and Coffee στη Μεάνδρου και Πετράκο Γιώργη θα το πίνα. Εξάλλου έτσι αλλιώς αεράκι έχει πάντα εκεί. Θα τσάκιζα για καμιά δεκαριά τυροπιτάκια. Μικρά είναι, βρε, μικρά, ναι.

Ελπίζω να τα χαρήκατε. Ήτανε τρεις κομματάρες απίστευτες. Τις κρατούσα εδώ καιρό εξαιτίας του Κωστή βεβαίως. Που πιστεύω ότι και αυτού του λείπει ο Κάφκασος, γιατί μου γράφει «καίγομαι». Τα χαρήκατε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Τι, Δευτέρα δεν μιλάμε πολύ? Τι λέρε? Κάτσε με βγάλω έξω τον 37. Κάτσε με βγάλω έξω τον 37.

Μην παρακολουθείς ειδήσεις. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, Αντωνάκη μου. Λοιπόν, πρόσεξε με. Υπάρχει ένα υποχθονιότατων σχέδιων. Πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν κρύβεται ο... Σιγά που θα σας το πω εγώ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μας σώσει. Από τι θα μας σώσει? Από τη ζέστη, από τι άλλο ρε παιδί μου? Το όνομα αυτού, ανεμιστήρας.

όπως έλεγε Γιάννο μου, κάλιο αργά παρά ποτέ. Εν τω μεταξύ, ναι, ήθελα να πω κάτι από την προηγούμενη, το προηγούμενο ημίωρο, αλλά διαβάζω όλα αυτά που μου στέλνετε και μπερδεύομαι. Πώς να το θέσω αλλιώς. Βίβα Εσπάνια! Ή έτσι αλλιώς ποδόσφαιρο δεν παρακολούθησα. Έχασε η Αργεντινή, γέννησε η Ισπανία. Εντάξει, παιδί μου, μια χαρά. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πέσανε για όλο το γλέντι. Εμείς εξακολουθούμε και είμαστε από το τσί. Αυτοί πλουτίσανε λίγο παραπάνω. Μια χαρά, δηλαδή όλα.

Έτσι ακριβώς. Χάτσαμε ρεντε σίκη. Κάτι πόλεις που όλη τη ζέστη τραβάνε τα χτίρια και τη διατηρούν όλη μέρα και όλη νύχτα. Εσείς που περάσετε από εδώ θα είδατε ότι ανάμεσα στα χτίρια υπάρχουν κενά και πρασινάδα. Και αυτό δεν σκάμε ποτέ.

105,1 μουσικό κανάλι για 10 μερούλες ακόμα, μην το πάτε παραπάνω. Λίγο και καλό να είναι, αγόρι μου. Το πολύ κύριε Ελέησον, το βαριέται και ο παπάς. Εγώ θα τα λέω αυτά. Πάμε και αλλαγή ώρα, σγά σγά. Γεμίζουμε την κούπα με καφέ και έχουμε τα μύρια.

Εσύ, λίγο πριν, λίγο λέω, λίγο, μα πολύ λίγο πριν να αλλάξω με ώρα, κάτι σου έχουν ρίξει ο καφές μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το ξαναλέω, είδες στην Οδύσσια, σε μάγεψε η μαύρη ωραία Ελένη. Ή το μαύρο μας το χάλι.

0: Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αχ, μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας αλλά δικά σας. Το ξέρετε αυτό. 105,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή και λίγες μέρες ακόμα. Όποιος προλάβει πήρε. 12 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τη μέρα μας χωρίς μιζέρια, νταουνιάσματα και κουλτουλουπού. Κουλτουλουπού. Καλό μεσημέρι, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσσηνία, Πετροκεφάλι. Πιστεύω το πέτυχα. Κοστάρα, εις ακούει. Οι άλλοι δεν ξέρω. Γεια σου, Βασίλειε. Γεια σου, Γεώργιε.

Ωραία, μια ζωή τα λέμε, ασχηθείτε, κρατηθείτε. Κοίταξε να δεις, το είπε ο Νόλαν. Χρειάζεται 3 χρόνια ξεκούραση. Γιατί τα δώσε όλα για την Οδύσσια. Θα μου πεις πως θα ζήσει ο άνθρωπος 3 χρόνια χωρίς δουλειά. Κοίταξε, πήρε μια προκαταβολή 20 εκατομμύρια. Παίρνει ποσοστά από τις εισπράξεις. Δηλαδή θα πεινάσει λίγο, αλλά θα το καταφέρει, βρε παιδί. Ελπίζω βεβαίως μετά να μην γυρίσει στην Ιλιάδα.

Αν και έχω αργήσει λιγάκι να σας χαιρετήσω. Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους. Εσάς που κρατάτε το τιμόνι με δύο χεράκια, είσαστε πάντα προσεκτικοί. Προσέχετε τους πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, τους delivery και τα άλλα πετεινά. Ξέρετε ακριβώς τι εννοώ με το πετεινά. Είναι αυτά που πετιώνται από το πουθενά.

Είπα να το φωνάξω λίγο, γι' αυτό έβαλα το ροαρ. Το είπε, ρε παιδί μου, το είπε ο Κωστής από την Κύπρο. Η επανένωση

Ναι μωρέ, ναι, τα παίρνω όλα, τα διαβάζω όλα, αλλά δεν μπορώ να τα λέω όλα στον αέρα. Δεν γίνεται, είπαμε, θα μας κόψουν και την εκπομπή και τον κόλλο. Κατά τα άλλα, χαρήκανε όλοι οι οδηγοί για τις νέες διατάξεις για τη χρήση πατινιών, ναι. Γιατί χαρήκανε, γιατί θα σταματήσουν να τα χτυπάνε, να τα προσέχουνε, sorry, δηλαδή εντάξει. In the forest, κάτω από 17 δεν επιτρέπεται πατίνι. Πάνω από 78 επιτρέπεται συνοδεία γονέων.

Κοίταξε να δεις, Ευάγγελε, αυτό που συμβαίνει με τα νέα κόμματα και γενικά με όλα τα κόμματα είναι αυτό που κάνανε παλιά τα νυχτερινά μαγαζιά. Παίρνανε τον μπάρ από τη δεξιά πλευρά, το βάζανε από την αριστερή και νομίζανε ότι αλλάζανε μαγαζιά.

πω, κύριε φίλε, να δεν ξέρω αν οι πολιτικοί ανήκουν στον κλάδο των ντεκορατέρ. Αυτό που ξέρω ότι αν παρακολουθήσεις τα πόθεν έσχεσες του, θα δεις πόσα εκατομμύρια είχαν πριν λίγα χρόνια, πόσα έχουν σήμερα, πόσα σπιτάκια αγόρασαν. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Και θα καταλάβεις ότι μάλλον έπρεπε να ανήκουν στους ντεκορατέρ.

Λοιπόν, Τάκη, και εμένα το πολεμικό μου επιτελείο μέσα εκεί στο βάθος τέρμα τύπος δεξιά, ναι, δίπλα στις τουαλέτες, απεφάνθηκε ότι οι αναλυτές όλου του κόσμου προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι ανεξέλεκτος. Έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί ο άλλος στην Ουκρανία δεν είναι? Δηλαδή, κάτσε ρε παιδί μου, τι αναλύσεις κάνουνε? Ουρών.

Έλα ρε και εσύ, έλα. Διπλωματία ρε παιδί μου, διπλωματία. Μπορεί να τους έβριζε τους Ισπανούς ο Ντόναλτ, αλλά το χέρι με τον Σάντσες, κερετούρα κάργα, ποδόσφαιρο γάρ.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. The fishing boats go out across the evening water.

Ναι, την πήραμε τη μεγάλη στροφή, πάμε για τελευταίο ημίωρο. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Σήμερα ο Νικόλα με έχει αφήσει άναυδο. Πώς λέμε, μένω άναυδος, παλαιότερα έμενα πατέλες, αλλά μετά άλλαξα.

105,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή για λίγες μέρες ακόμα. Εδώ παλεύουμε να φτιάξουμε την πέρα μας, να χαμογελάσουμε και να βγάλουμε από πάνω μας τη ραστόνη του καλοκαιριού. Καλοκαίρι είπα, ε. Ένα μπολάκι με νερό και λίγη τροφούλα σε μέρη που δεν ενοχλούν αυτούς που τους ενοχλούν. Τα δεσποτάκια υποφέρουν με τη ζέστη πολύ περισσότερο από ό,τι υποφέρουμε εμείς που ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε.

Έλα βρε Δημήτρη, εντάξει, έχει διορθωθεί λίγο η κατάσταση, όχι εντελώς βεβαίως με τα σκουπίδια, μην ξεχνάς ότι είναι ζήτημα ετών και πρόβλημα ετών. Σιγά σιγά θα πάρουν όλο το δρόμο τους, θα το δεις. Φτάνει βέβαια να βάλουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας και να σταματήσουμε να πετάμε εκτός καδών. Έστω και μοιαζόμαστε φίλε να δε.

Εγώ λέω τώρα ότι σε μέρη που υπάρχουν πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί κάδοι, διότι τα ζουμιά δεν μαζώνονται εύκολα. Λέω τώρα εγώ, μια ιδέα είναι και

0: eclipse of the moon.
1: Που τους ενθυμίθεις τώρα τους κατσίγαρους.
0: Make you swoon, then you will see, you will see.
1: Αλλά εννοείται, τι λέει αυτός. Απαντώ σε αυτά που μου γράφουνε, αυτά που μου λέτε, ιδιαιτέρως στα ιδιαίτερα, το ξέρετε. Το δεύτερο λιγάκι είναι εκεί που μπαίνουν ορισμένοι τρελοί. Το χάνετε, αν δεν πείτε, το χάνετε.

Και ναι, μεν εσύ επιστρέψεις στους κανονικούς 42. Εδώ το Υπουργείο Υγείας έβγαλε έκτακτο ανακοινωθέν για τριήμερο υπερβολικού καύσωνα με 40 διάρια, 43 διάρια, ένα λάδι που θα μας βγάλουν το λάδι.

Όπως πάντα την αγάπη μας στην Νότια Κρήτη μας ακούει διαδικτυακός μέσω του www.muskoganali.gr. Παιδάκια, αύριο θα το παίξω κι αυτό. Δεν τα προλαβαίνω ούλα. Μην με παρεξηγείτε, καθυστερώ, αλλά απαντώ σε όλους σας, το ξέρετε.

Κοίτα, και εγώ είχα πάντα την περιέργεια όταν οι πολιτικοί μας απευθύνονται στο πλήθος και του λένε να διαλέξουν το ήθος. Και ποιο ήθος μιλάνε? Υπάρχουν πολλών ειδών ήθη και άλλα τόσα έθιμα που έχουν καταντήσει για το λαό πολύ πένθυμα, διότι οι ηθικοί οι οποίοι μας διαφεντεύουν κοιτάνε την τσεπάρα τους και όχι εσένα, κορόιδο, κορόιδο.

Κοίτα, μπορεί να χάνετε για καιρό από το πρακτικά ανθρώπινα και να μην πολύ φαίνεται, γιατί δίνει διαλέξεις στα εξωτερικά ο Γιωργάκης. Αλλά βγήκε πάλι, να, τι ζήτησε ο άνθρωπος, από ποινικοποίηση της κάναβης. Όλο ωραίες ιδέες έχει. Μετά από το λεφτά υπάρχουν, τουλάχιστον να έχουν κάτι άνθρωποι να το καπνίζουν και να ξεχνιούνται.

σου είπα, έτσι και βγαίνει 37 έξω, δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Ξέρεις, από μικρό του βάζανε πιπέρι στο στόμα και συνηθίσει να τρώει μόνο πιπεράτα. Αλλά μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι, γιατί όπως λένε τα πράγματα, η μέτερη με ύψιλον θέλουνε πάλι πλειοψηφία για να τα φτιάξουν όλα. Και είναι η μέτερη. Α, είναι 7 χρόνια τώρα. Εσύ χαμπάρι δεν πήρα. Και κοίταξε να δεις, την επόμενη φορά θα τα φτιάξουν όλα. Μην ανησυχάς.

Και εσύ φίλτατε συνταξιούχε, σου έχω νέα. Όπως είχαν υποσχεθεί, λέει, την επόμενη φορά θα επαναφέρουν στα συντάξεις στα νόμιμά τους επίτευνα. Την επόμενη. Σε 10 μέρες, 10 εβδομάδες, 10 μήνες, 10 τέρμενα, 10 αιώνες. Κάτι θα γίνει στο τέλος, ρε παιδί μου. Προς το παρόν περίμενε το μπουρμπουάρ του Σεπτεμβρίου.

Δεν ξεχνάω ποτέ, αγόρι μου. Μου το είχε ζητήσει την Παρασκευή. Μου πήρε λίγο παραπάνω να καταλάβω ποιο ήτανε. Αλλά τελικά και τα καλά παιδάκια εκεί στα δυτικά προάσια.

Αυτά τα ολίγα και για σήμερα, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Μην καθόσαστε πολύ ώρα στον ήλιο, δεν κάνει καλό. Πολλά νερά, σκιά και υπομονή. Τι άλλο. Άντε. Καλό ταξίδι, Νικόλα. Ελπίζω να μας ακούσει και από την έρημο. Άντε. Juice.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακή.

0: της επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ηλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ηλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
0: Ηλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ηλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχεφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφείς να τηλεφωνείς.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Ποιος κερατάς ανακάλυψε τη Δευτέρα? Ποιος είναι αυτός που ξύπνησε ένα πρωί και σκέφτηκε τι λείπει από τη ζωή των ανθρώπων? Ένα ξυπνητήρι που να χτυπάει μέσα στο σκοτάδι, κίνηση στους δρόμους, εκκρεμότητες από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο να περνάει τόσο γρήγορα ώστε να υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι δεν κρατάει 2 μέρες αλλά περίπου 40 λεπτά.

ντροπή, ντροπή. Δευτέρα λοιπόν, τσαγκάρο Δευτέρα καλύτερα, η μέρα που το σώμα εμφανίζεται κανονικά στη δουλειά, αλλά η ψυχή ζητάει παράταση τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα Ηράκλειο, καλή εβδομάδα σε όσους κολλάνε τώρα, σε όσους βρίσκονται στο δρόμο, σε όσους ψάχνουν θέση για παρκάρισμα και βλέπουν έναν άλλον να την μπαίνει ακριβώς τη στιγμή που άναψαν αλάρμ. Και καλή δύναμη σε όσους πήγαν να βγάλουν χρήματα από τα ATM και είδαν το μήνυμα «Τα στοιχεία σου χρειάζονται επικυρωποίηση και η συναλλαγή σας για τεχνικούς λόγους δεν πραγματοποιήθηκε». Γιατί μην νομίζετε, η τεχνολογία ξέρει πότε είμαστε ευάλωτοι. Και να θυμάστε, οι επιθέσεις γίνονται πάντα Δευτέρα πρωί.

Η Δευτέρα όμως είναι ιδιαίτερη μέρα για το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται έναν άλλον άνθρωπο να τις γκρινιάζει. Χρειάζεται ενέργεια, καλή διάθεση, λίγο κίνητρο και αρκετό χιούμορ. Γι' αυτό σήμερα δεν θα την πολεμήσουμε, αλλά θα τις αλλάξουμε τη μουσική. Και αν η δική μας η Δευτέρα ξεκίνησε λίγο βαριά, στην Ισπανία ξεκίνησε με ένα παγκόσμιο κύπελο στον ουρανό, γιατί η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Νίκησε, λυπάμαι, την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, με τον Φεράν Τόρες να σκοράρει στο 106ο λεπτό. Δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της, πρώτο μετά το 2010. Η Λαρόχα δεν κέρδισε απλώς ένα τελικό, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται δίκαια στην κορυφή μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 24, πρωταθλήτρια παγκόσμια το 26. Μια ομάδα με κατοχή, υπομονή, νεαρά πρόσωπα και την ψυχραιμία ανθρώπων που δεν πανικοβάλλονται ούτε όταν το παιχνίδι φτάνει στο 106ο λεπτό. Απέναντί της ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών, στον τελευταίο πιθανότητα χορό του σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν κατάφερε να γίνει ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής, αλλά ίσως αυτός ο τελευταίος τελικός να μας θύμισε κάτι πιο σημαντικό, ότι η αξία μιας ολόκληρης ζωής δεν μετριέται από το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα. Ο Μέση δεν χρειάζεται δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο για να αποδείξει ποιος είναι. Το έχει αποδείξει σε γήπεδα, σε τελικούς, σε αποτυχίες, σε επιστροφές και σε στιγμές που έκανε το δύσκολο να μοιάζει σχεδόν φυσικό. Για κάποιους ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από το παιχνίδι, για μένα σίγουρα μέσα στο top 5. Και στο τελευταίο χορό του δεν σήκωσε το κύπελο, σήκωσε όμως το βάρος μιας ολόκληρης εποχής. Η Ισπανία είναι το μέλλον, ο Μέση αποχαιρέτησε πιθανότητα ως ιστορία.

Κάπως έτσι έκλεισε ένα Σαββατοκύριακο που είχε τα πάντα. Είχε ένα παγκόσμιο τελικό, είχε την Ισπανία να πανηγυρίζει, είχε την Αργεντινή να αποχαιρετά ένα τίτλο, είχε παραλίες όμως γεμάτες, δρόμους γεμάτους και ανθρώπους που έλεγαν θα κάτσουμε λίγο και επέστρεψαν σπίτι όταν τα πουλιά είχαν ήδη ξεκινήσει πρωινή βάρδια. Το Ηράκλειο έκανε αυτό που κάνει πάντα τον Ιούλιο. Ζέστανε την άσφαλτο, γέμισε την παραλιακή και μας έδωσε την ψευδέστηση ότι η Κυριακή θα κρατήσει για πάντα. Δεν κράτησε, έχουμε αποδείξεις. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η 201η μέρα του έτους. Απομένουν άλλες 164 μέχρι το τέλος του. Υπάρχει ακόμη χρόνος για όλα. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6:19 το πρωί, θα δύσει στις 8:32 το βράδυ, 14:13 ημέρας. Φως αρκετό για να κάνουμε κάτι όμορφο και υπεραρκετό για να βλέπουμε καθαρά τις λακκούβες στο Ηράκλειο.

Στο εορτολόγιο σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία του Θεσβίτη. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ήλια, στη Λία, στην Ηλιάνα, στη Λιάνα. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου παιδικό φίλο, τον Λουί. Σ' αγαπάω ρε μπαγάσα.

το καιρό τώρα. Στο Ηράκλειο έχουμε ηλιοφάνεια περίπου 34 βαθμούς αυτή την ώρα. Το απόγευμα παραμένει ιδιαίτερα θερμό με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες. Για την Κρήτη μέχρι τις 6 αργότερα η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά περίπου 32 βαθμοί στις 7, 30 στις 8 και γύρω στις 28 στις 9 το βράδυ αν ζείτε μέσα στα χωράφια και στις εξοχές. Γιατί μέσα στο Ηράκλειο αποκλείεται να φτάσει στους 28. Με απλά λόγια, ο ήλιος σήμερα έχει βάλει υπερορία. Νερό, σκιά, λιγότερη ροϊσμή, προσοχή σε ηλικιωμένους και παιδιά. Και λίγο παραπάνω σεβασμός σε όλους όσους δουλεύουν έξω. Για μας μπορεί να είναι ζέστη, για εκείνους όμως είναι συνθήκη εργασίας.

Έχουμε και τις επισκέψεις μας. Συγγνώμη. Εκτός από τις επισκέψεις έχουμε και το Στέφανο. Το Στέφανο. Να μας λέει ότι έκανε μπάνιο στους γυμνιστές. Εντάξει, αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να λείπει, Στέφανε. Ελπίζω να το απόλαυσες. Δευτέρα είπαμε και το σημερινό μικρό κίνητρο της ημέρας είναι ότι η Δευτέρα δεν σου ζητά να διορθώσεις ολόκληρη τη ζωή σου μέχρι τις 10 το πρωί, σου ζητά απλώς να κάνεις το επόμενο σωστό βήμα. Όχι το τέλειο, το επόμενο. Και αν σήμερα δεν έχεις ενέργεια για άλματα, κάνε ένα μικρό βηματάκι. Αρκεί να μην είναι προς το κρεβάτι, έτσι. Να τα λέμε, να τα βρίσκουμε. Λοιπόν, σήμερα το μενού. Μέχρι τις 8 θα κινηθούμε χωρίς στενά μουσικά σύνορα. Θα ξεκινήσουμε ζεστά, όπως έχετε καταλάβει. Θα περάσουμε σε τραγούδια που μοιάζουν με απογευματινό φως πάνω στη θάλασσα. Και όσο πλησιάζει νύχτα, ο ήχος θα γίνεται βαθύτερος, πιο ηλεκτρονικός και λίγο πιο απρόβλεπτος. Όχι μια απλή σειρά τραγουδιών, μια διαδρομή από το φως της Δευτέρας προς εκείνη την ώρα που η πόλη χαμηλώνει ταχύτητα, αλλά η μουσική αρχίζει επιτέλους να μιλάει πιο δυνατά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας όλη την Κρήτη. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε τώρα ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, παιδιά. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Εννοείται δεν γίνεται. Εγώ πήγα, απόλαυσα την Οδύσσια. Υπέροχος, υπέροχη ταινία.

από τη Σαντέ σε μια ελληνική φωνή που πήρε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας του 80 και του άλλαξε εντελώς το φωτισμό. Μιλάμε για τη Βασιλική και το Sherry Sherry Lady. Γιατί Δευτέρα σήμερα οι υποχρεώσεις μας κυνηγάνε. Γι' αυτό ένα Sherry Sherry Lady είναι ό,τι πρέπει για να στρώσουμε. Ακούς κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Αντωνέλα και στο φίλο μας τον Στέφανο. Α, ξέχασα το πιο σημαντικό. Γεια σου Μάριε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Να γράφεις να τηλεφωνείς. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε για τα καλά, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο είναι παρελθόν. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Και να τους πω τους φίλους μας εκεί ότι έρχονται εκπλήξεις και για αυτούς. Μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ θα έχουμε ωραία πράγματα.

Δευτέρα σήμερα, οι υποχρεώσεις μας κυνηγάνε. Απλά τις αγνοούμε και βάζουμε μουσική. Αν είσαι στο γραφείο και κοιτάς την οθόνη με το βλέμμα του χαμένου, μην νιώθεις τύψεις. Κάνε τον απασχολημένο, βάλε 105,1 και άσε τους άλλους να δουλεύουν. Πάμε να ακούσουμε τι τίγιο, να στανιάρουμε.

Λοιπόν, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται, βρε παιδιά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρηγορούς. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Ταινιάρες έχει. Θερινό έχει. Τρομερούς ήχους έχει. Απίστευτες αίθουσες έχει. Και το πιο όμορφο σινεμά στην Ελλάδα έχει. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Αυτός είναι ο Cameron Whitcomb και το The Hard Way. Υπάρχουν πράγματα που τα μαθαίνουμε επειδή κάποιος μας τα εξήγησε σωστά, και υπάρχουν και εκείνα που η ζωή μας βάζει να τα ξανακάνουμε, μέχρι να σταματήσουμε να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.

Και από το δύσκολο δρόμο σε ένα τραγούδι που λέει κάτι απλό. Ο σωστός άνθρωπος μπορεί να κάνει το συνηθισμένο να μοιάζει ξεχωριστό. Το Ordinary κυκλοφόρησε το 2025, γνώρισε μεγάλη διεθνή επιτυχία και ίσως τελικά το εντυπωσιακό να μην είναι τα μεγάλα λόγια. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σταθερά εκεί. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητά του Λατό FM 103,3.

Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται. Απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά τα τρία και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα πάμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν η προθέρμαση, τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δήμος Κυβωτίδης. Αλλά πριν περάσουμε στις μουσικές μας, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμίες για να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τώρα πώς τα κερδίζετε? Με ένα τηλέφωνο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Δευτέρα στο Ηράκλειο. Αντί για Survivor έπρεπε να βάζουν τους παίκτες να οδηγήσουν από τη Χανιόπορτα μέχρι το κέντρο στις 6 το απόγευμα. Χωρίς GPS, με τρεις λακκούβες τάφρους και ένα να σου κορνάρει στο 0,2 δευτερόλεπτα αφού ανάψει πράσινο. Να δούμε. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει σε αυτή τη δοκιμασία. Κρατήστε όμως γερά, γιατί αυτή είναι η Μορτσίμπα και έρχονται να σας σώσουν.

Αν εδώ γκρινιάζουμε για τις λακκούβες και την κίνηση και τα κορναρίσματα και τις σιρήνες, την Κίνα τι να πούνε, που έχουν πολυκατοικίες με τα ράτσα αυτόν κινητόδρομο. Το Γκουιγιάνγκ της Κίνας, μια γέφυρα περνά πάνω από δεκάδες πολυκατοικίες, δημιουργώντας μία από τις πιο ασυνήθιστες αστικές γειτονιές στον κόσμο. Η γέφυρα Σουϊκούσι, γνωστή και ως Σουϊκούσι Overpass στην πόλη Γκουιγιάνγκ της Κίνας, είναι διάσημη επειδή περνά ακριβώς πάνω από μια σειρά πολυκατοικιών, δημιουργώντας ένα πραγματικά ασυνήθιστα περιβάλλον διαβίωσης. Ολοκληρώθηκε το 1997 και πολύ σύντομα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου οικιστικού εγχειρήματος. Αντιμέτωπες με έλλειψη διαθέσιμης γης για οικονομικά προσιτή κατοικία, οι τοπικές αρχές τις πόλεις αποφάσισαν να αξιοποιήσουν το χώρο κάτω από τη γέφυρα, αναγύροντας σειρά από πολυκατοικίες. Εντάξει, είπαμε, στην Κίνα γίνονται αυτά. Αν και σε ένα σημείο εκεί στην Παπαναστασίου, σαν να θυμάμαι ότι υπάρχει μια πολυκατοικία κάτω από τη γέφυρα. Για πάρτε μου να μου το πείτε, αν όντως ισχύει. Όχι ακριβώς κάτω, παράλληλα, αλλά είναι στο ύψος.

μουσικό κανάλι ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά τα τρία και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκινήτα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει

Μουσικό κανάλι είπαμε και καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, η Βιτσέντζος Κορνάρο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Παίζουν ταινιάρες αυτή την περίοδο. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είστε οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα, βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε για New Order και Blue Monday.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Πριν περάσουμε όμως και στα υπόλοιπα κομμάτια, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο, είπαμε, μόνο καλή διάθεση. Θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Από εδώ και πέρα δεν χρειάζονται πολλές λέξεις. Jane Blake κυκλοφόρησε το The Wilhelm Screams, το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ του το 2011. Μια λιτή σύνθεση που ξεκινά σχεδόν γυμνή και μεγαλώνει αργά. Η φωνή, η επανάληψη και η ηλεκτρονική παραγωγή δημιουργούν την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει στο χώρο γύρω σου. Στην επεξεργασία που του Αρσένη, το κομμάτι αποκτά περισσότερο παλμό, χωρίς όμως να χάνει την ευθραστότητά του. Jane Blake και The Wilhelm Screams.

Αν το προηγούμενο κομμάτι ήταν μια βουτιά, αυτό είναι ολόκληρος ωκεανός. In This Earth γράφτηκε από το Jamie McDermott στην 8 λεπτή επεξεργασία των Νορβηγών Roixop που κυκλοφόρησε το 2010. Το τραγούδι εξελίσσεται αργά, δεν βιάζεται, δεν προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή σου μέσα στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Σου ζητά χρόνο. Μουσικό κανάλι ακούσατε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Να προσέχετε. Και καλό σας βράδυ.

0: γενιά Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

στη φαρδιά λεωφορώ. Τα όνειρα πέφτουν από τα μαλλιά κοριτσιών. Αυτοκίνητα τρέχουν και σαν κόσμημα αρχαίο το φεγγάρι ανεβαίνει. Είναι νύχτα στο κέντρο και το μόνο που βλέπει

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

κανάλι 105,1. Thank you.

life would be. I love the symbol.